0: έλα ρε Σπύρο που δεν στα λένε.
1: Έτσι έχει ένα καλό παίξιμο, έτσι και το παίξε εδώ το μπράβο, εδώ έπρεπε να πάει.
0: Δεν τα φέρνω.
1: Έπαιξε πάρα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα.